0: Σε λέει ακόμα να εντολός μου εσύ με αυτά.
1: Debo hacer correrlas.
2: No, no, no, no. Debes descansar. Relájate.